0: Το να του μπήκε φιέμι, έτα κι άγγι στο ράντα. Ένα τέχα του ποτάντου και συντάγια μπέσου άντα. Εμπέσου του μεου σερτάν, όχι ρεσεμπέου μωράν, δομινάντα ζακεζάντα. Ahora já tá marcada quando o vaqueiro chegou. 87,9 Sergipe sintonizou. É bonita a sua blusa, me encontrei com o véio da Azusa e juntos fizemos show.
1: Obrigado!